Καλησπέρα από τη Βιέννη, το όνομά μου είναι Ρένα και ταξιδεύουμε μαζί στην εκπομπή μου από καρδιάς από το 20ο Μπετσίρκ της Βιέννης και το ράδιο Orange 94.0. Πολλά χρόνια μαζί από το 2018 και συζητάμε για διάφορα νέα στην Αυστρία, πιο πολύ στη Βιέννη και όχι μόνο, πολλές φορές είναι εδώ στο στούντιο και καλεσμένοι. Δυστυχώς και σήμερα θα σας κρατάω μόνη μου παρέα, αλλά είμαι γεμάτη ενέργεια και έχουμε να πούμε κάποια πράγματα, όχι πάρα πολλά, αλλά κάποιες σκέψεις που έκανα. Φυσικά θα ακούσουμε και κάποια λίγα τραγούδια που διάλεξα για σήμερα. Και να ξεκινήσω λοιπόν μάλλον από το ότι σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας, Μούτα Τάκ, και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες σε όλο τον κόσμο. Αν κάποια μας ακούει, χρόνια πολλά. Και ναι, μια γιορτή αφιερωμένη στις μητέρες και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει και πολύ εμπορικό χαρακτήρα, διότι ναι, αγοράζονται δώρα και γίνονται πολλές επισκέψεις σε διάφορα μαγαζιά, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι άλλο είδος μαγαζιά, είτε είναι κάποιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, αν ψάχνατε για κάποια ιδέα, για κάποιο δώρο, σίγουρα μία από τις προτάσεις θα ήταν φαγητό, ας πούμε, σε κάποιο μαγαζί πολύ όμορφο, λουλούδια φυσικά, αυτά δεν τα ξεχνάμε, είναι σχεδόν σε όλες τις γιορτές και σχεδόν πάντα εμείς οι γυναίκες είμαστε τυχερές αν μας χαρίζουν λουλούδια. Εγώ δεν θέλω να εστιάσω πάρα πολύ σε αυτή την ημέρα, βέβαια αυτή η ημέρα μου θυμίζει μια πολύ παλιά εκπομπή την οποία σας χρωστάω και δεν ξέρω αν θα την βρω κάπου στο αρχείο, όπου είχα καλεσμένη μια κοπέλα, την Μαριάννα, η οποία εντωμεταξύ έχει μεγαλώσει και ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να μπορέσει να μας ξανά επισκεφτεί. Λοιπόν, τα νέα της Βιέννης, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, έχει περάσει τόσο πολύ καιρός από την τελευταία μου εκπομπή. Είναι περίπου 2 εβδομάδες, ίσως να είναι αυτή η 3η εβδομάδα. Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια. Αλλά θυμάμαι ότι και στην τελευταία μου εκπομπή σας είχα αναφέρει για την πόλη και για την προετοιμασία της Eurovision, την οποία μάλλον εντυπωσιάζει, όχι εντυπωσιάζει, begeistert είναι η λέξη στα γερμανικά, ενθουσιάζει στα ελληνικά πολλούς ανθρώπους και πολλούς ανθρώπους, πολλούς Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται, όχι βρίσκονται, ζουν στη Βιέννη και έχουν μια πιο ιδιαίτερη σχέση ίσως με τις πρεσβείες, με την ελληνική εκκλησία και άλλους φορείς και εντυπωσιάστηκαν με την παρουσία του Ακύλα στη Βιέννη. Εγώ δεν θα ήθελα να εστιάσω σε αυτή την επίσκεψη ούτε στο τραγούδι, ούτε στη συμμετοχή της Ελλάδας στο Eurovision. Φυσικά ο κάθε παρουσιαστής, ενώ ο καθένας που έχει μία εκπομπή, είτε είναι ραδιοφωνική, είτε είναι εκπομπή τηλεόρασης, οτιδήποτε μέσο που χρησιμοποιεί και είναι κάπου παρουσιαστής, παρουσιάζει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Άλλωστε το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Γι' αυτό και εγώ λέω τα πράγματα από τη δική μου οπτική γωνία και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να κάνουμε μόνο δύο-τρεις ερωτήσεις στον εαυτό μας. Ποιες είναι οι αξίες μας και τι θέλουμε να δώσουμε παρακάτω και ποια άτομα αξίζουν να είναι πρότυπα στη ζωή μας, στα σχολεία όπου είναι παιδιά, μπορεί να είναι δικά σας παιδιά, εγώ ακόμα δεν έχω παιδιά,
θα λέγα στα παιδιά μας, αλλά δεν έχω ακόμα ίδια. Παρ' όλα αυτά, ναι, τι είναι αυτό που είναι σημαντικό στη ζωή μας και ποιες είναι αυτές οι αξίες που θέλουμε να δώσουμε παρακάτω, ποια είναι τα άτομα πρότυπά μας, σε τι πρέπει να εστιάσουμε και ποιοι είμαστε εμείς πραγματικά, το έχουμε σκεφτεί ποτέ στη ζωή μας. Εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου μπορώ να πω ότι σε μένα δεν υπάρχει κάποια επιτίδευση, δηλαδή δεν μπορώ να πάω σε ορισμένους χώρους, δεν μπορώ να συναστρέφω με ορισμένους ανθρώπους, δεν μπορώ να μην είμαι εγώ. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και σχετικά με τον διαγωνισμό, τον οποίο περιμένουν πάρα πολλοί από εσάς, δεν έχω να προσθέσω κάτι ακόμα. Ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι και μπροστά από το Δημαρχείο έχει γίνει αντίστοιχη προετοιμασία και ο διαγωνισμός που θα γίνει στη μεγάλη αίθουσα στο Wiener Stadthalle. Όλοι ετοιμάζονται. Μια προϋπόθεση για αυτούς που θα πάνε είναι να μην έχουν τσάντες. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω λοιπόν, να μην εστιάσουμε μόνο στην Eurovision, αλλά επειδή είναι και ένα θέμα το οποίο με έκανε να σκεφτώ πολλά πράγματα, αποφάσισα ότι θέλω μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτά τα τραγούδια να απαντήσω κι εγώ σε αυτόν τον διαγωνισμό, αν μπορούμε να τον πούμε και διαγωνισμό. Γι' αυτό και όλας πριν συνεχίσω με το επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελα να σας μοιραστώ, θα πάμε στο πρώτο τραγούδι μας για σήμερα. Κάτι πολύ παραδοσιακό, κάτι που ταιριάζει πολύ στην Ελλάδα, κάτι που αξίζει να το ακούσουν οι Αυστριακοί, όλοι οι φιλέλληνες, είτε βρίσκονται στην Αυστρία είτε σε κάποια άλλη χώρα, από κάποιον πάρα πολύ γνωστό μας. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Εγώ επέλεξα μία εκδοχή από μία χοροδία, από τη χοροδία της Πάφου, και ελπίζω να σας αρέσει. Το τραγούδι ονομάζεται «Καλημέρα Ήλια».

Ανέφερα να σας πω μια που λέγαμε για πρότυπα, σαν ένα ερώτημα προς τους νέους, προς τις νεότερες γενιές, προς όλους αυτούς που είτε είναι περίπου στην ηλικία μου, είτε είναι μικρότεροι, είτε είναι μεγαλύτεροι. Και ναι, ενδιαφέρονται για τις αξίες μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως και ο Μίμης Πλέσιας, έζησαν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ο Θεοδωράκης 96 χρόνια, ο Πλέσιας σχεδόν 100 χρόνια, λίγο πριν κλείσει τα 100 έφυγε από τη ζωή. Και πιστεύω ότι ίσως η μουσική να ήταν αυτή που τους διατήρησε τόσα πολλά χρόνια στη ζωή. Η αγάπη που ένιωθαν για τη μουσική, όλα αυτά που έκαναν, που δημιούργησαν. Ναι, η μουσική έχει τη φοβερή δύναμη να γιατρεύει τα πάντα. Να πάμε κάπου αλλού τώρα όμως. Δεν θυμάμαι αν το είχα αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Στη Βιέννη είχαμε τη χαρά να δούμε, μάλλον να φιλοξενήσουμε, την ταινία του Καποδίστρια. Δεν ξέρω ποιος το οργάνωσε, αλλά ναι, περίπου 3 εβδομάδες οι Έλληνες της Βιέννης και γενικά όλοι οι κάτοικοι της Βιέννης και όχι μόνο της Βιέννης μπορούσαν να δουν την ταινία η οποία προβλήθηκε στο Γκαζομέτα, στο σινεμά που είναι στο Γκαζομέτα, στο Hollywood, ένα σχετικά παλιό σινεμά θα έλεγα εγώ, αν κρίνω από τις αίθουσες. Έχω δει ταινία πολύ πολύ πολύ παλιά εκεί πέρα και τώρα ήταν νομίζω η δεύτερη φορά που πήγα στην τελευταία προβολή του Καποδίστρια. Δεν ξέρω πόσες φορές προβλήθηκε, διότι εγώ έψαξα την προηγούμενη εβδομάδα για το Σαββατοκύριακο και είχε μόνο προβολή το Σάββατο 2 Μαΐου και η επόμενη προβολή ήταν αμέσως μετά τη Δευτέρα και πιστεύω αυτή είναι και η τελευταία, δεν ξαναέψαξα η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον τότε δεν έδειχνε άλλες ημερομηνίες. Λέγονται πολλά για την ταινία του Καποδίστρια και πιστεύω πολλοί ήθελαν να τη δούνε. Στην αίθουσα δεν είδαμε εμείς προσωπικά άλλους Έλληνες. Θα λέγα ότι ήτανε, όλοι όσοι ήρθανε ήταν ξένοι. Και μάλιστα η προβολή έγινε 8 η ώρα το βράδυ, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν για κάποιον ο οποίος εργάζεται ή έχει άλλες υποχρεώσεις να έρθει να δει μια τέτοια ταινία τη Δευτέρα. Εγώ προσωπικά δεν εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από την ταινία, αλλά αν πρέπει να πω ποιο είναι το θετικό μήνυμα αυτής της ταινίας, είναι ότι μας έβαλε σε σκέψη. Μας έβαλε σε σκέψη για το πώς ήταν τότε, πώς ήταν ο Καποδίστριας, τι είναι το μήνυμά του προς όλους εμάς τώρα, ή ποιο μήνυμα θα παίρναμε εμείς από τις πράξεις του. Και επίσης είναι γεννιέται και το ερώτημα και για τους Έλληνες γενικά και για την Ελλάδα και για τα ταξίδια θα έλεγα, μια που ο Καποδίστριας ήταν σε διάφορες χώρες. Αυτό που δεν μου άρεσε στην ταινία είναι ότι η ταινία δεν συνταξιδεύει ακριβώς σε αυτές τις χώρες. Δεν θα εστιάσω στα αρνητικά. Εγώ περίμενα κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι, αλλά όπως είπα, το θετικό μήνυμα είναι ότι μπορέσαμε και την είδαμε εδώ στο εξωτερικό. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να πάμε στην Ελλάδα να τη δούμε εμείς που δεν κατεβαίνουμε τόσο συχνά ή αν κατεβαίνουμε για λίγες μέρες. Και το άλλο θετικό μήνυμα είναι ότι μας έβαλε σε σκέψεις, μας έκανε ακόμα και να ψάξουμε κάποιες πληροφορίες και να ενημερωθούμε. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα από την ταινία του Καποδίστρια. Ναι, να πάω λοιπόν στο επόμενο τραγούδι για σήμερα, που είναι πάλι μια επιλογή αυτής της χοροδίας που μου αρέσει πάρα πολύ και το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ και παίζω αυτά τα τραγούδια.

Γιατί μου θυμίζουν πάρα πολύ την Ελλάδα και πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφα τραγούδια, τραγούδια άξια για διαγωνισμό, τραγούδια τα οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που τραγουδούν αλλά και σε όλους αυτούς που βρίσκονται πίσω από τη σκηνή, στην οργάνωση, στην εκπαίδευση αυτών που βλέπουμε εμείς. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι του Μικρού Βοριά. Υπάρχουν πολλές εκδοχές, όπως είπα. Εμένα αυτή η εκδοχή μου αρέσει πάρα πολύ.

Φανταστική εκτέλεση αυτό το τραγούδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στις μητέρες. Στις μητέρες παντού. Χρόνια πολλά να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένες. Εύχομαι. Και μιλούσαμε για τη Βιέννη, για τα νέα της Βιέννης. Λοιπόν, εδώ κάποιες φορές αναφέρουμε και κάποια μαγαζιά. Κάποια μαγαζιά, κάποια καφέ, τα οποία ίσως θα σας άρεζαν. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια καινούρια ελληνικά μαγαζιά στη Βιέννη. Πέρα από τον Λεωνίδα, τον οποίο νομίζω τον ανέφερα σε κάποια προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχει κάτι σε στυλ όπως είναι ο φούρνος μας. Δεν ξέρω αν αυτός ο φούρνος ακόμα υπάρχει, γιατί έχω να περάσω από εκεί πολύ καιρό, αλλά κάποτε στο φούρνο μαζεύονταν πολλά άτομα. Στο φούρνο βέβαια δεν μπορούσε να κάτσει κανείς, γιατί είχε μόνο ένα τραπεζάκι έξω και μέσα πάλι μπορούσες να κάτσεις, αλλά μόνο αν είναι δύο άτομα. Παραπάνω από τρία άτομα θα χωρούσανε πολύ δύσκολα. Ήταν πιο πολύ για να πάρεις κάτι στο χέρι και να φύγεις. Ένα λοιπόν τέτοιο μαγαζί έχει δημιουργηθεί πριν περίπου δύο μήνες στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα, όπου υπάρχει και ένα σχετικά καινούριο εστιατόριο, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει. Η στάση του μετρό είναι το Prata Messe και ακριβώς προς την πλευρά Prater, αν δεν κάνω λάθος, απέναντι από το Motel One, για όσοι το γνωρίζουν, είναι αυτό το ελληνικό εστιατόριο Μεζέ, στο οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Μπορώ να πω μόνο ότι χθες ήταν γεμάτο. Ίσως να παίζει ρόλο και η καλή τοποθεσία, ότι βγαίνεις από το μετρό και είσαι άμεσα στο εστιατόριο αυτό. Και δίπλα από αυτό το εστιατόριο υπάρχει λοιπόν, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, σαν καφέ το μου το σύστησαν. Υπάρχουν πολλά αγγλικά, μπορείς να πάρεις καφέ. Δυστυχώς στον εξωτερικό χώρο είναι μόνο τρία τραπεζάκια πάλι. Και ναι, αλλά προφανώς κάποιοι Έλληνες μαζεύονται εκεί πέρα, οπότε αν κάποιος ψάχνει παρέα και είναι περαστικός, ίσως και να γνωρίσει κάποιον από εκεί, γιατί και παλιότερα στο φούρνο γνώριζες πολύ κόσμο. Σίγουρα ένα σημείο που γνωρίζεις Έλληνες είναι και το μαγαζί του Σωτήρη απέναντι από την εκκλησία, που και πάλι μπορείς να πιεις έναν φραπέ ακριβώς εκεί. Άλλωστε ο Σωτήρης είναι και αυτός που κάποτε ήταν υπεύθυνος για το φούρνο. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Τότε ο φούρνος πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μετά από τότε που έφυγε ο Σωτήρης δεν ξέρω τι απέγινε. Λοιπόν, οπότε σας είπα λοιπόν για το ελληνικό καφέ, το οποίο ονομάζεται Θέρος, καλοκαίρι δηλαδή, δίπλα από το εστιατόριο Μεζέ. Αν σας φέρει κάποια στιγμή ο δρόμος σας από εκεί, μπορείτε να πιείτε έναν καφέ ή μπορείτε να πάρετε κάτι γλυκό από εκεί. Να κάτσετε μέσα είναι λίγο δύσκολο, υπάρχει μόνο ένα τραπέζι, ο χώρος δεν είναι τόσο κατάλληλος για να κάτσετε, θα έλεγα εγώ. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Επίσης ένα άλλο μαγαζί, το οποίο μάλλον υπήρχε και από πριν με άλλη ονομασία και δεν ξέρω πόσο καιρό υπάρχει, πάνω με την καινούργια του ονομασία, EC18, υπάρχει όχι τόσο πολύ καιρό, μερικούς μήνες θα έλεγα, δεν έχει δηλαδή ούτε χρόνο, και σε αυτό το μαγαζί διάφοροι καλλιτέχνες Έλληνες

Τραγουδάνε. Χθες μάλιστα ήταν βραδιά μπουζουκιού, στην οποία συμμετείχαν τρεις καλλιτέχνες της σκηνής εδώ. Εγώ το πρώτο άκουσα αυτό το μαγαζί από τον Μάριο Αναστασίου, τον οποίο τον είχα καλεσμένο, αν θυμάστε, σε αυτήν την εκπομπή και είχαμε μιλήσει για πολλά θέματα. Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή με τον Μάριο, όπως πολύ ωραία ήταν και η εκδήλωσή του τον Μάρτιο. Στις 7 Μαρτίου ήταν η εκδήλωση του Μάριο. Λοιπόν, ποια άλλα νέα έχουμε, να σας πω άλλα νέα. Σχετικά με το Donau Insel, έχει γίνει αναδημιόρφωση του χώρου στο Donau Insel και από το Σάββατο, δηλαδή από χθες στην ουσία, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο το οποίο ήταν κλειστό πολύ καιρό. Τώρα πλέον ονομάζεται It's Amore και είναι ιταλικό εστιατόριο από ό,τι διάβασα. Σήμερα είναι δεύτερη μέρα λειτουργίας του και πέρα από αυτό το εστιατόριο θα βρείτε το Outdoor Cafe Inca και το Cafe Pierre. Τώρα σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου, ακόμα και εγώ ίδια δεν έχω επισκεφτεί τον χώρο, αλλά από τον χάρτη που είδα υπάρχουν χώροι που μπορεί κανείς να κάνει γυμναστική, ας το πούμε έτσι, να παίξει κάποιο άθλημα κτλ. Όσοι μένετε στη Βιέννη γνωρίζετε τον χώρο αυτό, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε στην καινούργια του μορφή, αλλά πάντα μπορείτε να πάτε από εκεί. Λοιπόν, το τρίτο τραγούδι στη σειρά, πάλι του Θεοδωράκη, Όμορφη πόλη, ας το ακούσουμε και αυτό, ας κάνουμε κάποιες σκέψεις ή μάλλον ας κάνετε εσείς, γιατί εγώ το άκουσα σήμερα και άλλες φορές. Και θα επιστρέψω λοιπόν και θα πάμε αλλού. Θα το ακούσουμε σε εκτέλεση του Μανώλη Μητσιά.

Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ταξιδέψατε σε αυτή τη φανταστική μουσική και επιστρέψαμε φυσικά εδώ στο θέμα μας και μια που μιλάμε για τους Έλληνες της Αυστρίας, τους Έλληνες της Βιέννης, να πω ότι υπάρχουν διάφορες παρέες που έχουν δημιουργηθεί, υπάρχουν παρέες που δημιουργούνται κιόλας. Κάτι που έχω γράψει και στην ιστοσελίδα, αλλά υπάρχει και στην ομάδα εμείς οι Έλληνες στην Αυστρία, την οποία διαχειρίζουμε. Και στην ιστοσελίδα μου ενημέρωση αλφα-ταφ, τουλάχιστον στο Facebook, εκεί γράφω λίγο πιο συχνά. Γενικά δεν γράφω πλέον στην κανονική μου τη σελίδα, αλλά εκεί θα βρείτε και κάποιες από τις εκπομπές μου, ή τουλάχιστον αυτές που ήταν κάποιος καλεσμένος. Φυσικά λείπουν και κάποιες, αλλά αυτά είναι λόγω έλλειψης χρόνου. Ήθελα να πω λοιπόν ότι την Πρωτομαγιά, και όχι μόνο την Πρωτομαγιά, και άλλες γιορτές μαζεύονται οι διάφορες παρέες Ελλήνων, και εμένα προσωπικά μου έτυχε να βρεθώ σε μια παρέα την οποία δεν γνώριζα. Δηλαδή πήγα σε μια παρέα μόνο με έναν άτομο που γνώριζα, και μπορώ να πω ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα, γιατί ένιωσα σε αυτή την παρέα πολύ ζεστασιά. Γιορτάσαμε την Πρωτομαγιά μία μέρα αργότερα, ας το πούμε έτσι, και σχεδόν ο καθένας είχε φροντίσει να κάνει κάτι, να προσφέρει κάτι. Ήμασταν φιλοξενούμενοι κιόλας σε ένα σπίτι με αυλή, και κάναμε γκρίλεν, όπως το λένε εδώ, ψήσαμε δηλαδή έξω, και ήταν πολύ ευχάριστα. Και από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτές τις συναντήσεις, πρέπει να πω ότι πολλές φορές μαθαίνεις διάφορα, μαθαίνεις και για άλλες παρέες Ελλήνων, αλλά μαθαίνεις πράγματα και για εδώ, για τη ζωή, για τις εμπειρίες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίες εμπειρίες μπορεί να είναι χρήσιμες και σε σένα που με ακούς τώρα, ή σε μένα, ή και σε άλλους που θα μας ακούσουν στο μέλλον. Οπότε κάποιες φορές αυτό το άγνωστο, το να πάμε κάπου χωρίς να ξέρουμε κάποιον και τα λοιπά, μπορεί να μας φαίνεται κάπως, από την άλλη μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι μια πολύ ωραία συνάντηση από την οποία έχετε να μάθετε κάτι. Εγώ προσωπικά έμαθα κάποια πράγματα, και ναι, σε όλους αυτούς που βρίσκονται ίσως σε κάποια δύσκολη θέση, ψάχνουν δουλειά, γνωρίζω άτομα που ψάχνουν δουλειά και τα λοιπά, να πούμε ότι δεν πρέπει να απελπίζονται, ότι ακόμα και αν τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να παίρνουν αρνητικές απαντήσεις, θα πρέπει να συνεχίσουν φυσικά, και αν έχουν τη στήριξη του Ταμείου Ανεργίας στην Αυστρία, ας δούνε αν μπορούν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο αυτό, και αν θέλουν να κάνουν φυσικά κάποιο κουρς και παίρνουν αρνητικές απαντήσεις, να επιμένουν. Και όχι μόνο να επιμένουν, αλλά μπορούν να ζητήσουν, αυτό είναι κάτι που έμαθα τώρα πρόσφατα από αυτή τη συνάντηση, μπορούν να ζητήσουν γραπτός την άρνησή τους με Beshaid. Δηλαδή αν ζητήσετε κάποιο κουρς και δεν σας το δώσουν, καλό θα είναι να έχετε γραπτός την απάντηση, αυτή την άρνηση, γιατί με αυτή την απάντηση μπορείτε να πάτε και πιο κάτω, και συνήθως δεν θέλουν να σας δώσουν γραπτή απάντηση. Γιατί ναι, φυσιολογικό είναι ότι το budget είναι συγκεκριμένο και είναι μικρό, αλλά από αυτό υποφελούνται μόνο αυτοί που επιμένουν. Ναι, αυτό είχα να πω σχετικά με τις συναντήσεις. Και δεν είπα τελικά αυτό που πήγα να σας πω, ότι υπάρχει και στη σελίδα μου και στις ομάδες. Υπάρχει και άλλη μια ομάδα Ελλήνων, οι οποίοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή έναν χώρο που να τον δημιουργήσουν σαν στέκι Ελλήνων. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και να με ενημερώσει. Ψάχνουν στα Μπετσίρκε
από το 1 μέχρι το 6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε άλλα διαμερίσματα, αρκεί να είναι κοντά σε στάση του μετρό. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί τέτοιος χώρος και η αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουν κάποιες σκέψεις και θέλουν να δημιουργήσουν κάτι. Αυτό φυσικά είναι πάντα θετικό. Τώρα για τις συνεργασίες είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά είναι καλό που οι άνθρωποι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι που δημιουργούνται αυτά τα ελληνικά καφέ, τα ελληνικά στέκια κτλ. Και σχετικά με τη Βιέννη, ένα τελευταίο θέμα για τους Έλληνες της Βιέννης. Διάβαζα πριν έρθω στο ραδιόφωνο ένα κείμενο του Φάνη Πάμπα. Ο Φάνης Πάμπας είναι πολύ γνωστός εδώ στην ελληνική κοινότητα, διότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινότητα της Βιέννης, γενικά στην Αυστρία και στην Ελλάδα θα λέγαμε. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία και είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα από όλους την ιστορία των Ελλήνων στην Βιέννη. Τον έχουμε άλλωστε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές και διάβασα λοιπόν ένα κείμενό του που αναφέρεται στα τυπογραφία εδώ στη Βιέννη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και λέει κάποια πράγματα. Εγώ βέβαια δεν είμαι ειδική. Αυτό που θα σας πω να κρατήσετε είναι ότι η συνοικία των Ελλήνων τότε, δηλαδή τα παλιά τα χρόνια, ήταν 12 με 13 λέει, δρομάκια. Αυτοί που μας ακούτε από το εξωτερικό θα ξέρετε ότι, ή μάλλον να ξέρετε αν έρθετε στη Βιέννη, αν έχετε έρθει, φυσικά είναι γύρω από την ελληνική εκκλησία ή μάλλον γύρω από τις δύο ελληνικές εκκλησίες. Αυτά τα δρομάκια. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αν διαβάσετε λίγο ιστορία για αυτά τα τυπογραφεία, για το πρώτο, το δεύτερο, και για το πού βρίσκονταν στη Βιέννη, ποια η ονομασία τους και γενικά πώς ήταν τα σπίτια τότε, ποιο ήταν αυτό το σπίτι όπου εκδόθηκαν οι πρώτες εφημερίδες από εδώ, από τη Βιέννη, και όχι μόνο ποιο ήταν το σπίτι του Κάραγιαν. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Για τον Καραγιάν ή μια ειδική εκδήλωση που πιθανόν να γίνει κιόλας πολύ σύντομα. Λοιπόν, να πάμε κάπου αλλού τώρα. Θα φύγουμε και θα πάμε σε κάτι λίγο παλιό, λίγο νοσταλγικό, λίγο όμορφο. Όχι λίγο όμορφο, πολύ όμορφο μάλλον, σε ένα τραγούδι της Αρλέτας. Πάμε στο καλοκαίρι.

καλοκαίρι εγώ ακόμα δεν τολμώ να βγω έξω χωρίς μπουφάν. Ναι, λοιπόν, τώρα στην Αυστρία, μια που κάνει καλό καιρό αυτές τις τελευταίες μέρες, πέρα από το αεράκι που το έχει κάποιες φορές και σήμερα λίγο, η φύση είναι πάρα πολύ όμορφη, πολλά δάση, πολλά πάρκα, και πού μπορείτε να πάτε, ας πούμε, για να κάνετε μια όμορφη βόλτα, αν διαθέτετε κυρίως αμάξι, είναι πιο εύκολο αν έχετε κάποιο αμάξι, αν θέλετε να φύγετε δηλαδή εκτός Βιέννης, και έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στην περιοχή του Salzkammergut, δηλαδή γύρω από το Salzburg, στις διάφορες λίμνες που υπάρχουν. Υπάρχει ένα πάρκο, το Cumberland Wildpark Grünau, το οποίο έχει πάρα πολλά ζώα. Από τη Βιέννη στην ουσία είναι 2 ώρες 45 λεπτά με αυτοκίνητο. Αναλόγως βέβαια και σε ποιο δημοτικό διαμέρισμα μένετε, εγώ το κοιτούσα από το 21ο δημοτικό διαμέρισμα. Το οποίο δεν μου φάνηκε και ακριβό, πρέπει να πω ότι για τους ενήλικες η τιμή για να μπεις είναι 14 ευρώ, ναι δεν είναι λίγα, αλλά σε σύγκριση με κάποια άλλα αξιοθέατα πιστεύω ότι είναι πολύ εντάξει σαν τιμή, μέχρι 6 χρονών είναι δωρεάν και μετά για τα άλλα παιδιά που είναι μεγαλύτερα από 6 είναι 8 ευρώ, αν είναι 2 γονείς και 2 παιδιά συνολικά είναι 38 ευρώ. Γενικά θεωρώ από τη μία ότι θα ήταν καλό όλα αυτά τα πάρκα να είχαν ένα συμβολικό ποσό, ειδικά για γονείς με παιδιά. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά φυσικά όλα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και εντάξει, αναγκαστικά υπάρχει το εισιτήριο με το οποίο βοηθάμε τα ζώα, το πάρκο, τους ανθρώπους που φροντίζουν. Που φροντίζουν το πάρκο και που εργάζονται εκεί πέρα. Κοντά στο Βάλαρζε επίσης υπάρχει άλλο ένα πάρκο. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Αλλά γενικά αν θέλετε να ψάξετε για ιδέες, εσείς που δεν βρίσκεστε στην Αυστρία, αλλά και εσείς που βρίσκεστε στην Αυστρία και δεν το σκεφτήκατε, μια σελίδα με πάρα πολλές ιδέες είναι η σελίδα μάλλον, 1000thingsmagazine.com, 1000 πράγματα στα ελληνικά, το περιοδικό για 1000 πράγματα, 1000thingsmagazine.com. Ίσως είναι δύσκολο για κάποιους, οπότε θα πρέπει να το δουν γραμμένο για να καταλάβουν ποια είναι η ιστοσελίδα αυτή. Πυραλαμβάνει αυτή πραγματικά ιδέες για τα πάντα. Για Βιέννη, για Αυστρία γενικά, για δώρα, για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε όμορφο εδώ στην Αυστρία. Θα πάω στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ελπίζω να προλάβω να παίξω και το τελευταίο τραγούδι. Εγώ το άκουσα σε πρώτη εκτέλεση στην εκδήλωση του Μάριου Αναστασίου, από την κόρη του Μάριου, «Νερό στη βάρκα». Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που το τραγούδισε πρώτη φορά και από πότε είναι αυτό το τραγούδι, πόσο παλιό είναι, αλλά έχω επιλέξει μία εκδοχή για σας με την Γιούλια Καραπατάκη. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, αυτό το τραγούδι άκουσα εγώ τότε, όπως σας είπα, από την Νεφέλη Αναστασίου. Η Νεφέλη είναι τραγουδίστρια και αυτή στη Βιέννη. Λοιπόν, και το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, με μουσική του Μάνου Λοΐζου. Μάνος Λοΐζος είναι αυτός που έφυγε νωρίς σε σύγκριση με τους άλλους, μόνο σε ηλικία 44 ετών. Ναι, θα πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα και θέλω να μείνουμε θετικοί και να εστιάσουμε στα καλά στη ζωή μας. Θα ακούσουμε μία εκτέλεση, όχι την πρώτη εκτέλεση του τραγουδίου, αλλά επέλεξα την εκτέλεση της οικογένειας του Πλούταρχου και ελπίζω να σας αρέσει πολύ. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου, να περνάτε όλοι όμορφα, να έχετε μια υπέροχη μέρα σήμερα Κυριακή. Αν βγήκατε έξω ή οτιδήποτε άλλο κάνετε, γκάριος και χαιρετισμούς, είμαι εδώ για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Πάμε και στο τελευταίο τραγούδι, μετά δεν θα τα ξαναπούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Να είστε μέχρι τότε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Στην υγειά μας.